0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Are you ready?

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Σον Κόνερι, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christie Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Are you ready?

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Κάρα Ισαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Duro-Stick και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Duro-Stick.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύπνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Τώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμό.
1: You like that space?
2: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
3: Χαμηλούσα το ρε!
2: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Live 106,3. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπεύια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. MyPointMagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Sikalastic 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Sika MTC.
3: Sikalastic 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Sika, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Sika Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Sika Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91 570 και 71.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, 1 περιοδικό, 1 κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous

0: Και είμαστε εδώ, 25 του Αυγούστου, Τρίτη. Τι έγινε?
1: Να πω στο στούντιο, περίμενε. Αχ, γεια σας παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εσύ καθυστερείς, δηλαδή σε λίγο τις καθυστέρησες. Ακόμα είσαι σε διακοπές, χαλαρά. Και η ζωή είναι ωραία.
1: Πειράζει.
0: Χαλαρά και ας μην έχεις και παρέα.
1: Άκου, αυτό είναι το μότο μου τώρα.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: Όλα χαλαρά. Από εδώ και στο εξής.
0: Εντάξει. Αυτά είναι.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ένας μασούτης παιδιά είναι εδώ, γιατί εκεί γίνονται όλα χαλαρά επίσης.
0: Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά και ας μην έχεις και παρέα, που λέει και ο έλεγε.
1: Έλεγε.
0: Ο Χρήστος Πάζης.
1: Παιδιά.
0: Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος, ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ιχθυοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προβεβαιμένο εργασιακό περιβάλλον σε Ελλάδα και εξωτερικό και ένας μασούτης που ενδιαφέρει το ενεργειακό αποτύπωμα. Για αυτό το λόγο μπορεί και να ανακυκλώνει λαμπτήρες, μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και ένας μασούτης προσβάσιμος σε όλους. Λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει σε μια ρουτίνα. Προσπαθούμε να μπούμε σε μια ρουτίνα.
1: Τε ψέματα, όλα παιδιά, δεν έχουμε μπει σε καμία ρουτίνα.
0: Προσπαθούμε όμως, έχουμε όλοι έχουμε τη σεβαστή. Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O, δύο ολόκληρες ώρες, γεμάτες μουσική, γεμάτες Ηλένη Williams.
1: Και Παναγιώτη Σίμω.
0: Έτσι. Έλα.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Εδώ είμαι και παλεύω με αυτά τα... Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Όλο το βράδυ φόρτιζε και δεν μου έχει βγάλει το τελευταίο που φόρτιζε. Τι άλλο να κάνω?
1: Παναγιώτη μου, αλήθεια δεν ξέρω. Καθόλου δεν ξέρω. Να σε στείλω και σένα στον Παλί μια βόλτα.
0: Αχ, θα ήθελα να ήμουν.
1: Θέλεις να κανονίσεις ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι, να πας 10 μερούλες, να αδειάσεις το κεφαλάκι σου, να δεις εκεί τη ζούγκλα, να δεις τους ανθρώπους.
0: Τη ζούγκλα τη βλέπω καθημερινά, τη ζω κιόλας.
1: Όχι αυτή τη ζούγκλα, αγάπη.
0: Η δουλειά μου είναι αυτή. Είμαι μέσα στη ζούγκλα και κάνω τον Ταρζάν.
1: Θα σου πω ότι το πιο ακριβό.
0: Σου πω και το King Kong.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα σου πω ότι το πιο ακριβό πράγμα που είναι, που στον Παλί είναι τα εισιτήρια για να πας. Που εάν βρεις κιόλας δηλαδή.
0: Εγώ εδώ Νέα Υόρκη έχω βρει με μίλια και έχω πάει ωραιότοπα.
1: Δεν ξέρω αν. Α, ναι, υπάρχει εταιρεία, βεβαίως. Εννοείται. Που να είναι εξής.
0: Μα και στην Αμερική δεν πάω με την Aegean.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει εταιρεία που να είναι συμβουλευμένη, προφανώς. Αλλά μπορείς να πας και τι να σου πω τώρα. Μπορεί, για να περάσεις ζωή και κότα, θέλεις ένα. Ζωή και κότα όμως. Έτσι μιλάμε τώρα. Να κάνεις τα πιο ακριβά πράγματα. Ένα πενηντάρικο την ημέρα.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Για να κάνεις ζωή και κότα. Δηλαδή να είσαι άρχοντας.
0: Άρχοντας είναι ένα μισικλιάρικο.
1: Έλα.
0: Ένα μισιλιάρικο είναι. Πώς είναι η διαμονή, λέει, τη μέρα?
1: Μπορεί να βρεις, ας πούμε, να μείνεις. Αν δεν μείνεις
0: όχι,
1: σε ξενοδοχείο.
0: Θέλω να μείνεις στο all inclusive.
1: Σε ξενοδοχείο all inclusive. Μπορείς να βρεις και με, να είναι, ξέρω εγώ, η ακριβή του τέτοια. Υπάρχει με 200 ευρώ τη μέρα που τα έχεις όλα μέσα. Και η φθηνή του, που πάλι είναι όλα μέσα, αλλά είναι άλλη περιοχή, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι 100. Αλλά όλα. Φαγητό, πισίνες,
0: φαγητό.
1: Μασάζ, πώς το λένε.
0: Και τα μασάζ είναι μέσα.
1: Όλα, όλα. Αλλιώς μπορείς να μείνεις και σε βίλα με πισίνα και τρία δωμάτια και πρωινό π.χ. και να είναι να πληρώνεις 20 ευρώ την ημέρα στη
0: βίλα. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: τι θέλω εγώ με σένα. Τι το σκέφτομαι είναι. Πολλές φορές. Όχι με σένα προσωπικά. Ενώ που είμαι ακόμα εδώ.
1: Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά.
0: Και δεν έχω πάει στον Παλί.
1: Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να εγκλιματιστούμε. Θεωρώ ότι αν έχεις περάσει όμως ωραίες διακοπές και αν έχει αδειάσει το κεφάλι σου και αν λίγο τα έχεις βάλει σε μία τάξη.
0: Και αν έχεις δει τον εαυτό σου.
1: Ναι, κάπως το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου, μπαίνουμε όλοι με πολύ περισσότερη. Γι' αυτό χρειάζονται διακοπές. Μπαίνουμε με ζήλο, με μία ζέστη, ρε παιδί μου, να κάνουμε πράγματα. Είναι ωραίο κι αυτό.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
1: Εγώ έτσι καταλάβα την αξία των διακοπών. Γιατί αν δεν είχα πάει, ας πούμε, πέρυσι, αλήθεια θεωρώ ότι την σεζόν που μας πέρασε δεν θα την έβγαζα καθαρή, Παναγιώτη. Ούσα σε ένα αεροπλάνο πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο και με όλες τις υπόλοιπες δουλειές και τέλος πάντων με. Εντάξει, έχασα λίγο τον εαυτό μου βέβαια. Αλλά δεν θα τα έβγαζα πέρα αν δεν είχα πάει διακοπές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Επιστρέφουμε.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, κάνουμε μια αναδρομή πραγμάτων.
1: Κάνουμε μια. Εσύ πώς πέρασες, Δήμο, πώς ποτέ πώς έχεις περάσει?
0: Εγώ κοίταξε να δεις, εγώ όπως ξέρεις, στην Αμοργό έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα. Δηλαδή, ξεκινάω το πρωί μου, ξυπνάω χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Πίνω τον ωραίο μου καφέ. Παίρνω μια φρέσκια τυρόπιτα που έχει κάποιες χειροποίητες εκεί πέρα, πολύ ωραίες φωλιάτας.
1: Την τρώω τη φωλιάτα σου,
0: Την τρώω τη φωλιάτα μου καθημερινά. Αλλά άκου το πρόγραμμά μου μετά. Αφού λοιπόν φάω την τυροπιτούλα μου και μια χαρά, ανάλογα αν έχω και φίλους κτλ.
1: Κολυμπάς.
0: Όχι. Πηγαίνω για ένα μπάνιο, ναι. Ανάλογα σε ποια παραλία θέλω. Κοίτα. Κατά βάση είμαι στη 1 με 2 ώρες μέσα στη θάλασσα. Κολυμπάω. Με την ωραία μου τη μηχανούλα, την υποβρύχια, να βγάζω και τις φωτογραφίες μου.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, ναι. Αν θυμάσαι με την Ευρυδίκη, ας πούμε, πηγαίναμε, βγάζαμε γύρω στις 500 φωτογραφίες.
1: Α, okay.
0: Τις ψάχναμε μετά για να βρούμε να ανεβάσουμε μία. Κατάλαβες, δηλαδή από εδώ, από εκεί, παραπέρα.
1: Η Ευρυδίκη θα έρθει.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι.
1: Δεν νομίζει να πάει, μάλιστα. Τη έχει δώσει ολόκληρο σπίτι και δεν θέλει να πάει. Τη δίνει γάιδαρο.
0: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Λέει, θα πάω, α πούμε. Πώς το λέει αυτό?
1: Τι θα πάω, Ρουαζιέρα.
0: Πώς λέγεται αυτό που έχει τη θήβα?
1: Τη θήβα.
0: Πώς λέγεται, ρε, κρυοκούκι.
1: Α, στο κρυοκούκι.
0: Στο κρυοκούκι ήταν όλο.
1: Στο κρυοκούκι ήταν όλο. Και τη λε, μπροστά ήμουν στη ζέτη που τη λε, έλα παιδάκι μου, πήγαινε το σπίτι.
0: Δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθω, όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μία φίλη μου τώρα που μιλάμε είναι στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Είναι στο σπίτι μου, ναι, φιλοξενείται.
1: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Που δεν είμαι εγώ και είναι μόνη.
1: Να πάω κι εγώ.
0: Απόν, κατάθε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου και να σου συνεχίζω
1: την
0: ρουτίνα.
1: Μου. Απάντησες όμως.
0: Να πας.
1: Να
0: φύγει η κοπέλα και να πας.
1: Να μην μαζί.
0: Ναι, μπορείς.
1: Μπορώ, ε.
0: Ναι.
1: Το είπες.
0: Ναι, είπες.
1: Σαν το Θοδωρή το είπες. Είπες να πάω κι εγώ. Σε
0: ναι, ρε
1: παιδί. Να κάνεις εκπομπή μόνο σου.
0: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα. Όλοι ζούμε συναισθήματα.
1: Τελείωσε μου όμως για τη ρουτίνα σου, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κάνω τις 2 ώρες στο μπάνιο μου.
1: Ναι.
0: Αν είμαι μόνος μου, γυρίζω και τρώω κάτι ελαφρύ. Δηλαδή, ένα καλαμάκι κοτόπουλο με μια σαλάτα, μια σαλάτα με 2 βραστά
1: ναι,
0: αυγά ή μια ομελέτα με σαλάτα. Κάτι
1: λοιπόν,
0: τέτοιο. Και κάθομαι και ξεκουράζομαι λίγο.
1: Οκ. Okay. Άρα, το ξέρεις τη σχέση σου.
0: Δεν

0: Θυμάμαι, ξεκουράζομαι, σου είπα. Okay. Εμένα ξεκούραση είναι να κάθομαι 2 ώρες στο TikTok. Με αποσυμφορεί πάρα πολύ.
1: Μήπως δεν έχεις κάνει αποτοξίνωση στο κινητό, θα σε διαλύσω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση. Θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τους ανθρώπους που με παίρνουν για δουλειά στο κινητό.
1: Το ακούω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τις βλακίες που μπορώ να δω στο κινητό.
1: Εντάξει,
0: και να μην σκέφτομαι για αυτά και απλά να γελάω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης, λίγο πριν κυκλοφορήσει το ολοκαίρινο και το τραγούδι του. Παγκόσμιο φαινόμενο, ακούσαμε Έτσι Έχει Μάθει. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, μιλάω για το τι έκανα εγώ στις διακοπές, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο μεσημέρι, όπως σας είπαμε, που κάθομαι και ξεκουράζομαι. Ναι. Αν με πάρει, παρόλα αυτά, έχω ένα ξυπνητήρι στις 7.30 ώρα.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Όταν δεν υπήρχε TikTok, ας πούμε, τι έκανες?
0: Όταν δεν υπήρχε TikTok,
1: ναι.
0: Χάζευα στο Instagram.
1: Όταν δεν υπήρχε Instagram, Παναγιώτη μου, τι.
0: Δεν δούλευα.
1: Ναι.
0: Δεν δούλευα.
1: Οκ, το ακούω, συνέχισε.
0: Λοιπόν.
1: Τελειώνει η σχέση τη μεσημεριανή.
0: Τελειώνει το μεσημεριανό μου.
1: Ναι.
0: Μου. Κοίτα, πολλές φορές δεν υπάρχει κιόλα. Δηλαδή, δεν έχω παρέα και πάμε σε ένα ταβερνάκι για φαγητό.
1: Α, okay.
0: Αυτό το πράγμα είναι τύπο μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πάμε, ας πούμε, σου λέω 2-3 για μπάνιο, θα κάτσουμε 2-3 ώρες. Mm-hmm. 2 κατά βάση εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πάμε σε ένα ταβερνάκι, θα φάμε άλλες 2 ώρες. Έχει φτάσει 7 η ώρα. Φτάνουμε 7 η ώρα στο σπίτι. 7.30 ώρα πάω τον περίπατό μου. Μία ώρα κάθε μέρα. 7.30 με 8 παρά.
1: Μάλιστα. Δεν ζεις.
0: Ξεκινάω. Όχι, έχει αρχίσει και γυρίζει ο ήλιος, να σου θυμίσω.
1: Σωστό.
0: Και πάω εγώ παραλιακά όλο. Είναι ένα ωραίο ανηφόρες, κατηφόρες κτλ. Γιατί είναι και το ωραίο μου το. Βγάζω τις φωτογραφίες μου, τρέχω, ακούω τη μουσική μου. Αν είμαι μόνος μου, αν θέλει κάποιος να έρθει παρέα. Αναγκαστικά έχω παρέα, οπότε μιλάω με την παρέα. Μπορώ να ακούω τη μουσική μου.
1: Δεν μπορείς να πάρεις την παρέα σου, να βάλεις τα ακουστικά και να περπατήσεις και δύο χώρες να μιλάτε ένα στον άλλον.
0: Δεν είναι ευγενικό.
1: Δεν είναι ευγενικό.
0: Ναι. Ο άλλος έρχεται παρέα για να μιλήσει μαζί σου, κατάλαβες.

0: πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
6: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
5: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
6: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
5: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
7: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τελικό σκούσμα στην παρέα σου. Λογαριασμό από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ο Μασότη πάντα είναι εδώ και είναι δίπλα σα. Ο Μασότη που χρειάζεται, που πηγαίνει μόνο σου και βρίσκει παρέα σίγουρα εκεί πέρα. Ένα Μασότη, παιδιά, με τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία και φυσικά με τα προϊόντα δυτική ετικέτα. Μασότη τον τόπο μα με στεγκράνο και βιολογικέ επιλογέ από το Μασούτη. Με εξειδικευμένο προσωπικό σε οποροπολείο, εχθροπολείο και κρέοπολείο. Και φυσικά έχοντα τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία που κάνετε τι αγορέ σα και παίρνετε του πόντου σα για κάθε 200 πόντου 6 ευρώ έκτο του λογαριασμού σα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily summer ακόμα throwback, γιατί πολλοί από εσάς είστε διακοπές. Και αυτό. Φύγαμε.

0: Δέσποινα Μπανδύ και ήρθε η ώρα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' το Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Κυριάκο Ντούμο το 2002. Το 2022.
1: Ναι.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
1: Έχει ηλιακός.
0: Η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έχει. Νομίζω. Okay. Δεν την έχω την τελευταία, αλλά έχει. Τώρα μιλάει το θηλυκό.
1: Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι. Τι δεν ξέρει ένα κυλιακό σε Παναγιώτη Ελένη Φουρέιρα.
0: Είπα να το παίξει. Έχει
1: ένας...
0: πάει για διακοπές.
1: Είναι ένα κυλιακό από πάνω μέχρι κάτω. Τι δεν βλέπει φωτογραφίες που ανεβάζει. Άσε μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιά μου.
0: Κάποιο έλεγε ότι έχει λίγο πάκυλες στην κοιλιά.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι μου έλεγε.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εγώ θα σου το πω.
1: Ποιο το είπε. Ποιο. Τι ύβρις είναι αυτή.
0: Ύβρις, ναι. Αεράκι, Ελένη Φουρέιρα και ερχόμαστε.

0: Σαφάρι Καρνίρη Ελληνίδου, εδώ είμαστε, η οποία έχει οργώσει όπου υπάρχει μπρίζα, έχει παίξει.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι έχει κάνει άπειρα live, τη βλέπω συνέχεια, από live σε live, ναι.
1: Ναι, όντως, έχεις απόλυτα
0: δίκιο. Σαφάρι, σαφάρι, όχι αστεία. Σαφάρι tour.
1: Ξέρει η Ρία.
0: Η Ρία ξέρει.
1: Ξέρει η Ρία που είναι το.
0: Ξέρει η πάπια που είναι η Λίμνη.
1: Αυτό. Ξέρει η Ρία που είναι τα live. Ξέρει. Εντάξει, το κορίτσι, μπράβο του. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, το έχουμε πει και πριν τις διακοπές. Ολοκένουργιο σχήμα στεοφαντασία Πέτρος Ιακωβίδης Ελικοκίνου.
1: Η Ρία λέει τι θα κάνει.
0: Θα είμαι εγώ στις διακοπές, θα κάνει το Σεπτέμβρη, να ξέρεις.
1: Ναι. Α, θα συνεχίσει τις διακοπούλες της. Καλά, εντάξει, λογικό, γιατί έχει κάνει τα. Έχει κάνει τα.
0: Δεν έχει.
1: Ναι.
0: Μόνη με παρέα, θα δούμε.
1: Ποιος να ξέρει.
0: Άραγε. Ξέρω, σου πω.
1: Λέγε!

0: χώρο.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρι είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ σε ένα καλοκαιρινό mood.
1: Όπως βλέπετε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν καν, έτσι.
0: Τι θα βγάζω τα προσωπικά του καθενός στην χώρα.
1: Μα τα λες, αυτό δεν αλλάζει. Λες τον κόσμο εδώ κάτι, τα auto πετάς έτσι. Και μετά δεν λες την πληροφορία την υπόλοιπη. Είναι ok αυτό, Παναγιώτη? Είναι. Πως έχω μαλώσει πάρα πολύ σήμερα. Παναγιώτη, συγγνώμη.
0: Ναι. Ψέματα. Πολύ ψέματα. Θα λέμε ζευγαράκι και επιστρέφω.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Παραμένουμε σε ένα νησιώτικο mood.
1: Τι είναι αυτό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει, ακόμα είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Αν δεν παραμείνουμε και μέσα στον Αύγουστο σε ένα νησιώτικο mood, πότε θα παραμείνουμε.
0: Να μου πεις αυτό.
1: Και λίγο το Σεπτέμβρη, να μην το.
0: Και λίγο, και λίγο τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Και μετά είμαστε σε χριστουγεννιάτικο
1: mood. Και μετά θα βγάλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
0: Έχει βγάλει χριστουγεννιάτικο τραγούδι, θυμάσαι αυτό που μάζευαν και κάτι παιδάκια.
1: Άλλο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, άλλο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Τώρα εδώ ο Κωνσταντίνος έχει κάνει.
0: Σου έχει πει ο Κωνσταντίνος θα βγάλει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
1: Σαν τη Μαράια Κάρι θα είναι.
0: Για το καλοκαίρι, για τα Χριστούγεννα, για όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το, για το Πάσχα.
1: Βέβαια. Και έχει την πληθοκαθεδρία Χριστού Σαντιγκάη.
0: Για το Πάσχα.
1: Δεν έχει.
0: Το μικρό τυμπανιστή είχε βγάλει.
1: Α, τα Χριστούγεννα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει και το μικρό γλυκί μου air.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν ήμουν σε τέτοιο.
1: Νομίζω,
0: σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Θα μελαγχολήσω, λέει η Κέντι Γκαρμπή, παρέα με τους Αλκατράς. Και κάπου εδώ εμείς μελαγχολικά θα φτάσουμε στο φινάλε.
1: Βέβαια.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
2: Σαν σήμερα στο Life 106,3. Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Σον Κόνερι, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christie Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοφ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21 822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Live 106,3.
1: Το κρεμμύδινο μπαλατέρ των συνταγών. Το ξέρετε όμως ότι έχει μοναδικά συστατικά στη σύστασή του? Ένα από αυτά είναι οι ανθοκιανίνες που δίνουν και το μοφ χρώμα στη σάρκα του κρεμμυδιού, καθώς και η κουερσιτίνη. Την τελευταία οι επιστήμονες τη συσχετίζουν με την ομαλή λειτουργία των αγγείων μας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

σαν σήμερα στον Live 106,3. Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Sean Connery, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091. 570 και 71.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: ε! Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτη ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

στους ηλεκτροφωνικές σου εδώ σας. Λίνα Πατριανού είναι και πάλι εδώ και το Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Είναι 3η 25 Αυγούστου και για τις επόμενες 2 ώρες αφήνουμε για λίγο την καθημερινότητα στο έδαφος. Μπροστά μας έχουμε πολλή μουσική, όμορφες εικόνες από την Πάτμο και το Καστελόριζο σήμερα. Νέα από τον κόσμο του τουρισμού και μια ξεχωριστή επέτειο από την ιστορία των αεροπορικών ταξιδιών. Δένετε τη ζώνη σας, ανεβάζετε διάθεση και φύγαμε με πάρα πολύ αγαπημένη μουσική και κομμάτι όπως αυτό εδώ.

Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στο ερτολόγιο. Σήμερα 25 Αυγούστου γιορτάζουν οι Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, καθώς και Τίτα και Τίτη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, να έχετε υγεία, χαμόγελα και ανθρώπους που κάνουν κάθε διαδρομή της ζωής λίγο πιο όμορφη, και φυσικά χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιατί τώρα εντάξει, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι και λίγο σπάνια. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάποιον έτσι που μας ακούει με αυτό το όνομα. Σίγουρα όμως θα υπάρχει κάποιος που έχει τα γενέθλιά του εκεί έξω. Αγάπη, παιδιά, αγάπη και υγεία. Δύο πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε νομίζω στη ζωή από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι και το τέλος. Οπότε να τα κυνηγάτε, να τα έχετε και πολύ ωραίους ανθρώπους γύρω σας, έτσι για να συμπληρωθείτε ο κάτι.

Λοιπόν, εδώ που σε ψάχνω στο ερτολόγιο, έπεσε και το μάτι μου στο σαν σήμερα και βρήκα κάτι ταξιδιωτικό. Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 25 Αυγούστου του 1919, ξεκίνησε η πρώτη καθημερινή προγραμματισμένη διεθνής αεροπορική σύνδεση στον κόσμο από το Λονδίνο προς το Παρίσι. Στην πρώτη εκείνη πτήση ταξίδεψε μόλις ένας επιβάτης μαζί με εφημερίδες, μαρμελάδα και διάφορα άλλα εμπορεύματα. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η ίδια διαδρομή είναι για εμάς κάτι απολύτως συνηθισμένο, και όμως κάθε φορά που ένα αεροπλάνο απογειώνεται για μια άλλη χώρα, συνεχίζει λίγο από εκείνο το πρώτο μεγάλο ταξιδιωτικό όνειρο. Τι ωραία, παιδιά, δηλαδή σχεδόν 100 κάτι χρόνια από τότε, πρόσφατα θα λέγει κανείς.

106,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, παιδιά, παρατηρήσα ότι σε όλη τη χώρα και ειδικά στα νησιά έγιναν πάρα πολλά φεστιβάλ μουσικής, κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ, γενικώς πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και το λέω με αφορμή ότι ακόμα και που πέρασε ο 15 Αύγουστος, συνεχίζουν. Πήρε το μάτι μου στην Πάτμο, ένα ωραίο φεστιβάλ κλασικής μουσικής, και έχουμε και φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, πολλά παιδιά, και συνεχίζουν. Θα επανέλθω να σας πω για ένα προορισμό που φιλοξενεί ένα από αυτά και δεν θα σας πήγαινε το μυαλό με τίποτα. Πάμε σε αγαπημένη επιτυχία και επανέρχομαι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είπαμε ότι δεν σας είπα για τα πολλά καλλιτεχνικά φεστιβάλ που συμβαίνουν στην Ελλάδα και θα πάμε σε ένα μέρος λίγο μακρινό σε σχέση με τα άλλα. Θα πάμε στο Καστελόριζο, όπου συνεχίζεται το 11ο φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Beyond Borders. Ένα μικρό νησί στην άκρη του Αιγαίου γίνεται τόπο συζήτησης για το πώς βλέπουμε, κατανοούμε και αξιολογούμε τις ιστορίες της μεγάλης οθόνης. Γιατί ο πολιτισμός δεν χρειάζεται πάντα τις μεγάλες πρωτεύουσες. Το μόνο σίγουρο μερικές φορές βρίσκει το ιδανικό του σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Πολύ μου αρέσουν αυτά και μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ, να βρεθώ όχι μόνο σε αυτά, σε όλα. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση της κοινότητας, το δημιουργικό κομμάτι αυτών των φεστιβάλ, ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά αν το συνδυάσεις έτσι και με τις μέρες που μπορεί να έχεις για τις διακόπες σου, ό,τι καλύτερο.

Χαίρετε, μεταναδώσεις σε εσάς που εδώ με βαριά καρδιά επιστρέψατε στις δουλειές σας. Πραγματικά αυτό το συνέστημα μετά από διακοπές είναι απέσιο. Οριακά, αν είχατε και πολλές μέρες εκτός, είστε και ένα βήμα εντάξει πριν πείτε θα πάρω κόντες και θα μείνω στο χωριό. Δεν ξαναγυρίζω πίσω. Το λέω γιατί μια φίλη της εκπομπής εδώ μου το έγραψε νωρίτερα και επίσης να σας πω ότι υπάρχουν και μερικοί συντονισμένοι εδώ μαζί μου που όχι απλά διακοπές δεν έχουν πάει, αλλά εργάζονται για να μπορούμε εμείς να αρμενίζουμε και να χαιρόμαστε τις αδειές μας όσο γίνεται. Μεγάλη αγάπη στα παιδιά που εργάζονται σε ζώνη, υπομονή, θα σας πω εγώ ότι σιγά σιγά θα ηρεμήσουν τα πράγματα, τουλάχιστον στα πολύ τουριστικά μέρη και έρχονται και οι δικές σας διακοπές όπως έρχεται και η επόμενη μεγάλη επιτυχία.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύπνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Πάμε λίγο στα δικά μας τα ωραία τα νέα τα ταξιδιάρικα λοιπόν. Αυξημένη κατά 6,1% είναι φέτος τον Αύγουστο η προγραμματισμένη διεθνή αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα, φτάνοντας τα 5,7 εκατομμύρια διαθέσιμα εισερχόμενα καθίσματα. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η μεγαλύτερη άνοδος αναμένεται τον Οκτώβριο, με αύξηση 19% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό δείχνει πως η ταξιδιωτική περίοδος απλώνεται όλο και περισσότερο πέρα από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και μεταξύ μας, η Ελλάδα του φθινοπόρου έχει λιγότερο κόσμο, πιο ήπιες θερμοκρασίες και πάρα πολλούς λόγους για να ετοιμάσουμε ξανά βαλίτσα. Αν έβρεχε, βέβαια, θα σας πω τώρα εγώ το δικό μου πόνο και μερικά ευρώ, τι καλά που θα ήταν. Αλλά υπάρχουν και οικονομικές επιλογές με λίγο ψάξιμο και λίγες οικονομίες. Μεγάλο τώρα, βέβαια, θέμα αυτό. Μην το ανοίξουμε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι που μας τα λέει ωραία και καλά.

Κρατήστε μια σημείωση τώρα για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, γιατί με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα θα ανοίξουν με ελεύθερη είσοδο. Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις ή ξενογήσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί για νυχτερινή επίσκεψη. Ανάμεσα τους βρίσκονται η Δελφή, η Αρχαία Ολυμπία, ο Μυστρέας και το Κάστρο Σικρίου στη Λέσβο. Μια υπέροχη ευκαιρία να δούμε την ιστορία της Ελλάδας κάτω από έναν ουρανό, έτσι, με το ωραίο του το φεγγάρι. Έτσι, οι ρομαντικές ψυχές τώρα τα λέω εγώ αυτά. Ξέρετε εσείς εκεί έξω ποιοι είστε.

Πάμε για την αναδρομή στο παρελθόν. Ήρθε αυτή τη στιγμή να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά, κάτι που μας έχει μείνει αξέχαστο και που ανέρχεται εδώ τώρα να μας θυμίσει κάτι από το παρελθόν. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το κομμάτι που σήμερα έτσι του έχουμε ειδική αναφορά και έχει τη δουλειά του να μας πάει πίσω στο χρόνο. Flight mode, flight.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: παιχνίδια τώρα.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση εδώ στους φίλους μας, λοιπόν. Αν μπορούσατε να πετάξετε αύριο το πρωί για μια ευρωπαϊκή πόλη, χωρίς να σκεφτείτε κόστος ή υποχρεώσεις, ποια θα διαλέγατε? Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, κάποιο μέρος που δεν έχουμε καν αναφέρει? Στείλτε μας τον προορισμό σας. Εμείς μπορεί να βρισκόμαστε στο στούντιο, αλλά στο Flight Mode η επόμενη αναχώρηση αρχίζει πάντα από τη φαντασία. Και ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσει να συζητάμε για ταξίδια. Φυσικά μπορείτε και να μου πείτε έτσι που πήγατε πρόσφατα και σας άρεσε πολύ. Γιατί ξέρω τώρα γιατί από εσάς δεν κάνατε διακοπές στην Ελλάδα, αλλά προτιμήσατε κάτι στο εξωτερικό. Λοιπόν, περιμένω τα νέα σας.

Και κάπως έτσι, η σημερινή μας πτήση φτάνει στον προορισμό της από την πρώτη διεθνή αεροπορική σύνδεση Λονδίνου-Παρισιού. Ταξιδέψαμε μέχρι την Πάτμο, το Καστελόριζο και τις φθινοπορεινές αποδράσεις που ήδη μας κλείνουν το μάτι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική αεροσυνοδός σας και ακούσατε το Flight Mode. Ραντεβού στην επόμενη πτήση μας και μέχρι τότε κρατήστε τη μουσική δυνατά και τη διάθεση έτοιμη για αναχώρηση. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Σον Κόνερι, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christie Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

αγαπάτε. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

δεύτερο ημίωρο και εμείς ακούμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά τις δικές σας επιλογές, τις οποίες μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Έρχεται αμέσως τώρα η καλύτερη ελληνική μουσική.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Δεύτερη ώρα βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, είστε συντονισμένοι στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και παρέακουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Αυγούστου θα επιστρέψουμε κανονικά από το Σεπτέμβρη στην κανονική ροή της εκπομπής. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίτης για τις 2 ώρες που πέρασαν και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ! Τώρα που σε έχω...

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε μπροστά μας λίγες ακόμα επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, με την καλύτερη ελληνική μουσική. Καλό σας βράδυ!

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.
1: Σου λέω πως σου λέω πως σου λέω πως σου λέω πως σου λέω πως σου λέω πως

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.